0: ein kurzes Kompliment von
1: Sophie. Hi. Du hast total die coole Bluse an. Sie ist so bunt. Ich liebe es.
0: Danke, Sophie.
1: Einen kurzen Gruß an meine Mutter.
2: Doch τα πόδι, άμα θέλεις να το ετοιμάσεις, πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το οχταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορέσεις να το ψήσεις καλά.

0: warum nicht?
1: Ja, Mann.
0: Ja, genau.
2: Σαμιώτησα, πότε θα πάσει σαμό. Πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτησα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω. Άντε τώρα και να πεις, όχι δεν το μπορώ.